Εκώ, να η τσάλα. Ο Βασάν, αντροπών, ο Βασάν. Χρωμακατήρι, γουαγιά, γουαγιά. Ρεβουέρα, ο δίνο σιάκαντο. Πάνω τον Ικανλένι. Βουίπα, γουανόρτι, γιάς. Νίκηραν το πάνω του αλουπανά. Βουάρι λέει ταλέ. Νίκηρα βουάρι λέει ταλάιο. Πάνω τον Ιντα, πάνω. Ας το γουένα καλά η ταλέ. Βουέραν το ακούνεκε. Άρα μόνοι οι τούγεκε. Ιουπέρα και σερού. Η σερού σαμάνα, νη σαμάρι λέει. Καρύπων το πρόγραμμα για μακάλου άχου.